0: Radio 101.7.
1: Wow. Όποιος εντένω στα σου, αγεώδε, κομπλέτο καντέλα. Yeah, yo, Gangsta.
2: Μάμι, ο